Μαρίνο Ντανακίν, Μπαγόα. Μπέλαν Σεβάστιαν, Σκόθια Ρακίν. Αουέκ, Λέι Ντεβελοπέρ, Δημήτρο Τόιτε, Κρατέρα Σουτέλ. Αουρτέν, Μπίλουν Ισάνγκο Γίτα, Μπέβεκα Λεβιά Ιαλιάν. Μανιά Κάντου Αου, It Only Takes One Lion. Eskozia munduko txapelketan izango den futbolekoan, ba, hortik dator, ezo ez ofiziala den ere serki hau. Belan Sebastianena, zergatik Free Lions deitzen diotelako Inglaterrako selekzioari, eta hauek parean izango dituzelako. It Only Takes One Lion, eskoziarrak. Belan Sebastian, horrekin bagoaz, bihar musikaria gehiago, ondo izan aio.